0: Μπαγοναρίν είναι ανάντα να πορροϊ βότα φόμι Ιωάν δε τάτα.
1: Ωραία μπαϊ τόνα, στα τρίπο ον, ότε φόγι, υπουγήν καρινέμ,
0: δε πορροϊ. Τε πορροϊ είναι φόμινα, ούα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Τε νούα τε ταρά το γόνα χωίς ο νόα τε κλικαπάις. Αούα τε ταρά τε νούα τε κλικαπάις. Μιμέ ούα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Ο νόα τε ταρά τε νούα τε κλικαπάις. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κλικαπάις. Όα είτε βίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κλικαπάις.
2: Είμαι τε ρόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε κομμέ ουέα, κουάιτε τέρικα, μόρτοφο.
0: Κορνάι την αμαγαίνα, που αφήτε τα ρά, ο νόα ανακήκα πάει. Δεν αφήτε τα ρά, τε βήμα ο νόα ανακήκα πάει. Αν είναι αφήτε τα ρά, τε βήμα το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομμόντε ου, κομμόντε ου, κομμόντε ου, ούτε πάω.
0: Τι με πάντωνε, εσένε τα είναι κορνάι, ένα τα ουάκι, που αφήτε ρέω ατεστάν και τε μέχα πάει. Ο γέννησε νιανσού αναγωγέ.
2: Γεια μάνι!